0: Κουμάλα, μπανόητη μου, μου λοιπόν είμαι.
1: Μπανόητη.
0: Δεν θα μου λογομιάνει.
1: Ήλιο καπούνο Μαράμπο.
0: Μαράμπο. Μου φύγει ο Σαμπέκο.
1: Ο Σαμπέκο δεν είπα.
0: Α, μου λέει ο Σαμπέκο.
1: Μου λέει ένα ματού μου μια φορά πριν.
0: Στο ματού μου, έχω μία. Έχω μία.
1: Αφού καλά πένε μια και να πάρε λέει.
0: Για δίνα νικαρά, κάμε είναι το μακάνι μου βρουάνα.
1: Επάνω βρουάνα. Αν είχα καλά ο Ινδί, ο καλά μου το μπέλα λέει.
0: Αχα.
1: Ο καλά μου κόκκουλε, ο λάγα πόκο βελα, μην το τα κουλούβα γάμω και πρέτα. Ο πίνιγκ είχε. Μπαδά με τα κουλούβα, λάγα πόκο βελα. Ουγιά, μην μπαλούν φωγιά ο νουαλί. Να με λέγει λέω νουαλί. Μόγω να γάγεις τάρτη, μπορούμε σκουτάρτη σε κεκκή κοινάτα. Τα βέρνε.
0: Πάει το γιο στο ματούμου Μπανιλά Νόου Ταμαράνη. Μου κάνει ματιού ο Βούμα. Μπακα μάρα μήνα κουάντα. Μπανόητη.
1: Ο Μπακο Μακότε.
0: Εα. Μου είναι μου.